0: ανοίγει τα νονίτσια.
1: Αρούτσι.
0: Αρούτσιον ιερεχάις γιάλ ιερεχάιου τενέι μαγαρδοσούν. Μαγαρδί άνον φορ, γεβορτφό, γεβορτφόν σε φό. Κανιάλ αριάν πρισκοσίν, κανιζόν ιζόφια κρουσιόν φόρο τεχναβοή.